0: Γάζας τον έχει.
1: Ζάτο Ερνέ.
2: Είδε μία.
1: Λερνίνε.
2: Είδε μία.
1: Λερνίνε.
2: Είδε μία.
1: Λερνίνε.
0: Γάζας τον έχει.
1: Ζάτο Ερνέ.
2: Μα είδε μία.
1: Λερνίνε.
2: Είδε μία.
1: Λερνίνε.
2: Είδε μία.
1: Λερνίνε.
0: Γάζας τον
1: έχει. Ζάτο Ερνέ.
2: Είδε μία.
1: Λερνίνε.
2: Μα είδε μία.
1: Λερνίνε.
2: Μα είδε μία.
1: Λερνίνε.
0: Γάζας τον
1: έχει. Ζάτο Ερνέ.
2: Είδε μία.
3: Weekend program Σιεβενόλιο θέμα. Σιεβενόλιο θέμα.